Για μου τσέ το φορεί, μα τι μπορούμε. Για μου τσέ το φορεί. Για μου τσέ το φορεί, μα τι μπορούμε. Για μου τσέ το φορεί. Για μου τσέ το φορεί, μα τι μπορούμε. Για μου τσέ το φορεί.